Γεια σε όλους. Είμαι ο Ραφαήλ Μελετέας, είμαι πολυοργανίστας, συνθέτης και μουσικός από την Αθήνα. Ακούτε την εκπομπή Further Infusion Freestyle Radio Show με παρουσιαστή τον Mark Bailey στο Radio Korax 95,9 FM. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Mark για την υποστήριξή του στο νέο μου άλμπουμ Someone Else που κυκλοφορεί 24 Σεπτέμβρη από τη Vigo Records.